Μεθ Άινστάινι, θεωρικίστ, νουκ καταλήμιδις θεωρίς δε πρακτίκες, πορ πρακτικίστ, κα. Από νουκ εγάθω να Άινστάινι. For me the best.